Βέβαια, όλοι την κλαγκόλα φιάφια, έβαβαει τσουαία, τάτσου, προγραμμή. Επίρρηγε, έλε προγραμμή, να όλοι την τσάλωμο, έπειον, φογαϊτάτσου, έλε φαλτσουαία, σαλόμε, μαλε τσινάια, τσάρσαγα. Έμασε τσάσι, φοε φαλτσουα, επίρ, τότολου, γέλ, ριβάει, όλε φιάφια, όλε ασο, τόφιλρι, όλε ασο, τόλου σε φούλο, όλε ρήμα, σύνο, γιουλάγια, ουα, τόνου, έλο, αμαλε μανάτσου, όλε ακα, κολούλου, αχουα. Ia maka kou kau mā vai. Ia maua se whai ngā mālo lo ngā while mū. I tō whanga fōi. O le awha pēlea, o nā whai mālo lo ai le tātou tūrū. E le ngā tei tono New Zealand, e whape fōi hantunu ue mamau. Pa mā loa tuai mwha talavāntu sunga le whawhingainga ia Reverend Mua Vai Mika. Ia ma le sunga fōi ia Mika ma le ai ngā li. O le mā futa mai le tātou polgalami le rivaing o le fiafi. Banga loi so leo lo titi whaitama sa mua. Ia maua se a whainga mālo longa file mu. Ile vatasi mai o angelo tausi pui pui ante. Oe mā umai tātou uma ile rifo i pō. Ia maleifu mai whangunga leo le tai o fau. Whianga iai. Ia male tau tumalau nangara sungalau ao ia anta vi meni. Ia malefale tua ia ngalamalamana Natasha vae lua. Ile porgalami le mālo le tai au. Ile tai au a tai au. Yeah, but we're telling you if you feel a fan too. Yeah, I go for a lot of people. Yeah, I'm sure the world to my Yasimi. Carlos Yanga, Kakaloma, a local Mayer, Yafi, Malokang, Shot, Malokang, you. But we'll have a visa for.

0: Smile, Zimmer, Onni, Pitch, Baden, Eber, Schwund, Dash, Ruhr, Jod, Bar, Zimmer, Onni, Pitch, Baden, Eber, Schwund. Aia.
1: La Κουρκακοπέση, la Κουρκακοπέση, la Κουρκακοπέση. La